Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

cash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεμασμένο για το Radio Bird. Και να λοιπόν που το μουσικό ημερολόγιο επανήλθε δρυμύτερο τις Παρασκευές σας. Από αυτή την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή θα ακούμε μουσικές που βασίζονται σε κάποιο γεγονός που συνέβη την αντίστοιχη μέρα στη μουσική βιομηχανία στο παρελθόν. Και ξεκινάμε γρήγορα για να προλάβουμε να παίξουμε πολλά τραγούδια με το 1942. Αυτή την ημερομηνία γεννιέται ο Bubba Knight, ο αδερφός της Gladys Knight και μέλος των Pips βεβαίως. Θα τους θυμηθούμε τους Gladys Knight and the Pips στο I Heard It Through the Grapevine. Μουσικές επιλογές και σχολιασμός από το Θανάση Κρεμασμένο βεβαίως. Καλή ακρόαση.

Και από το 1942 στο 1944, στις 4 Σεπτέμβρη, γεννιέται ο Gene Parsons, ένας drummer και παίκτης banjo και κιθαρίστας, που πέρασε από τους Birds, αλλά και από τους Flying Burrito Brothers. Από τους Flying Burrito Brothers έχετε το κομμάτι που έχω διαλέξει, που λέγεται Christine's Tune.

Δύο χρόνια μετά, το 1946, στις 4 του Σεπτέμβρη, γεννιέται ο μπασίστας των Commodores, ο Ρόναλντ Λεπρίντ. Οι Commodores, οι οποίοι γνώρισαν τεράστιες επιτυχίες στην Αμερική και στην Αγγλία, μία από αυτές που θα παίξει τώρα είναι το Night Shift.

Την ίδια χρονιά και την ίδια ημερομηνία, δηλαδή το 1946, γεννήθηκε και ο Κάρι Ντάνκαν, ο οποίος ήταν ο κιθαρίστας του αμερικάνικου ψυχεδελικού ροκ συγκροτήματος των Quicksilver Messenger Service, το οποίο δημιουργήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και από τους οποίους θα ακούσουμε αμέσως τώρα το «Who Do You Love».

0: Και τώρα πάμε στο 1951. Αυτή την ημερομηνία ο Frank Sinatra παίζει για πρώτη φορά στο Las Vegas, στο ξενοδοχείο Desert Inn Hotel και Casino. Και από εκεί θα ξεκινήσει μια διαδρομή για πολλά χρόνια με παραστάσεις του στη συγκεκριμένη πόλη των καζίνων και των τυχερών παιχνιδιών.
1: The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count

0: And don't tell your papa.
1: Είμαστε στο 1951 στις 4 Σεπτέμβρη. Αυτή τη μέρα γεννιέται ο drummer των Pretenders, ο Martin Chambers, και ακούμε με αυτή την ευκαιρία το Don't Get Me Wrong.

Επόμενη στάση στο χρόνο το 1954, όπου ο Elvis Presley μόλις έχει βγάλει το δεύτερο 45 του και κάνει την πρώτη συναυλία του στο Grand Ole Opry. Δεν πήγε και τόσο καλά. Κάποιοι του πρότειναν να γυρίσει στο επάγγελμά του, που ήταν δηλαδή οδηγός φορτηγών. Ευτυχώς δεν τους άκουσε. Το κομμάτι ήταν το Good Rockin' Tonight.

Πάμε τώρα στο 1959. Να σας πω μια μικρή περίεργη ιστορία για το τραγούδι που θα παίξει. Ο Bobby Darin έχει βγάλει το Mack the Knife, το οποίο αργότερα κέρδισε και 2 Grammy, και ξαφνικά, λόγω κάποιων φόνων και βίων επεισοδίων που έγιναν στη Νέα Υόρκη, το κομμάτι απαγορεύτηκε, ότι και καλά προκαλούσε σε βία. Αυτά τότε, το 1959.

Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος τώρα και θα ακούσουμε Soundgarden. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο κιθαρίστας της μπάντας, ο Kim Thayil, ο οποίος μαζί με τον Chris Cornell ήταν οι συνιδρυτές του συγκροτήματος.

Δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή στις 4 Σεπτεμβρίου του 1962, οι Beatles ηχογραφούν επίσημα για πρώτη φορά στα Abbey Road Studios. Εκεί γράφουν έξι τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το How Do You Do It που παίζει τώρα.

Και από τους Beatles θα περάσουμε στους Animals. Το 1964, αυτή την ημερομηνία, δίνουν την πρώτη τους συναυλία επί αμερικάνικου εδάφους στο New York's Paramount Theater.

Επόμενη στάση 1965 και ξαναγυρίζουμε στους Beatles. Αυτή την ημερομηνία ανεβαίνουν στην κορυφή του αμερικάνικου chart και μένουν εκεί για 3 εβδομάδες με το τραγούδι Help.

Ακούτε πάντα μουσικό ημερολόγιο από το Radio Bird σε επιμέλεια Θανάση Κρεμασμένου. Κάθε Παρασκευή μεταδίδεται 11 με 1. Πάμε στα 1967 να ακούσουμε Doors. Είναι η μέρα που κυκλοφορεί το People Are Strange που περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Strange Days.

και από το 1967 στο 1968, όπου αυτή τη μέρα οι Bee Gees πετυχαίνουν το δεύτερο νούμερο ένα τους στην Αγγλία με το I've Gotta Get a Message to You, ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άντρα ο οποίος περιμένει την εκτέλεσή του στην ηλεκτρική καρέκλα, παρακαλώ. Και αυτό το τραγούδι είναι το τελευταίο μήνυμα προς τη γυναίκα του.

Η 4η Σεπτεμβρίου φέρνει δύο σημαντικά γεγονότα για τους Rolling Stones. Καταρχάς, το 1968 απαγορεύτηκε αυτή τη μέρα το Street Fighting Man στο Σικάγο. Θεωρήθηκε ότι με κάποιο τρόπο σχετιζόταν με εκδηλώσεις βίας στην πόλη, και το 1970 κυκλοφορεί το θρυλικό άλμπουμ τους Get Your Yayas Out, που είναι ζωντανή ηχογράφηση. Θα ακούσουμε εδώ το Street Fighting Man.

Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1969, στις 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε την πρώτη προβολή του κλασικού φιλμ με τον Τζακ Νίκολσον, τον Πίτερ Φόντα και τον Ντένις Χόπερ, το Easy Rider, με ένα soundtrack πραγματικά φωτιά.

4 Σεπτεμβρίου του 1976, οι Bee Gees ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard με το You Should Be Dancing και ένα τραγούδι που αργότερα θα μπει και στο Saturday Night Fever, το soundtrack. Την ίδια μέρα οι Fleetwood Mac πηγαίνουν στην κορυφή αλλά τον άλμπουμ με το ομώνυμο δίσκο τους, ένας δίσκος ο οποίος έριξε από την κορυφή μετά από πολλούς μήνες το Frampton's Comes Alive.

Δεν ξεμπερδέψαμε όμως με το 1976. Αυτή την ημερομηνία εμφανίζονται για πρώτη φορά στην τηλεόραση σε ένα τοπικό κανάλι του Manchester οι Sex Pistols.

1980. Οι Yes, ένα από τα σημαντικότερα progressive rock group, δίνουν την τελευταία τους συναυλία πριν διαλυθούν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Οι Yes, οι οποίοι ξεκίνησαν από progressive και κατέληξαν σε έναν ήχο πιο εύπεπτο, κατάλαβαν ότι είχε έρθει η στιγμή να χωρίσουν τα τσανάκια τους.

Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια μια πολύ μεγάλη στάρα η οποία γίνεται 45 ετών. Μιλώ για την Beyoncé που γεννήθηκε στις 4 Σεπτέμβρη του 1981. Πρώτα με τους Destiny's Child και μετά με τη σόλο καριέρα της έγινε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της pop μουσικής παγκοσμίως.

Είμαστε στη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα στο 1982. Αυτή τη μέρα στην Αγγλία νούμερο 1 είναι η Survivor με το Eye of the Tiger που περιλαμβανόταν στο Rocky 3 και στην Αμερική ο Steve Miller με την μπάντα του και το Abracadabra.

Alternative ήχος και για τη συνέχεια 1992, 4 Σεπτέμβρη και η Sugar, η μπάντα του Bob Mould, βγάζει το θρυλικό Copper Blue που είναι και το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Ένα άλμπουμ που ψηφίστηκε το άλμπουμ της χρονιάς από το περιοδικό NME για το 1992.

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1996 αλλά και του 1997 δόθηκαν τα MTV Video Music Awards, τα 13 και 14 αντίστοιχα. Στους νικητές, το 96 ήταν η Alanis Morissette και η Smashing Pumpkins και το 97 ήταν διάφοροι όπως η Jamiroquai και ο Beck. Ακούμε σήμερα Alanis και Beck.

Αυτή τη μέρα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο μπασίστας του Σαντάνα, ο David Brown, ο οποίος συμμετείχε στην μπάντα από το 66 μέχρι το 71 και βέβαια έπαιξε στο Woodstock αλλά και στο φεστιβάλ του Altamont το 1969. Ακούμε Evil Ways με τη συμμετοχή του David Brown.

Και τώρα γκάζια. 2001 και η System of a Down βγάζουν τον δεύτερο δίσκο τους, ένα κλασικό πλέον δίσκο, το Toxicity. Από εκεί, τι άλλο, Chop Suey.

Πάμε τώρα στο 2002, όπου σαν σήμερα η Kelly Clarkson, μία από τις σπουδαίες και διάσημες τραγουδίστρες της αμερικάνικης σκηνής, κατακτά τη νίκη στην πρώτη σεζόν του American Idol.

Αλλάζουμε δεκαετία. 2012, 4 Σεπτέμβρη, οι Imagine Dragons βγάζουν τον πρώτο τους δίσκο, το Night Vision, όπου εκεί υπάρχουν επιτυχίες όπως το Radioactive και το Demons. Θα ακούσουμε το πρώτο.

Και ερχόμαστε τώρα στο 2022. Αυτή τη μέρα ένας δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε την αγωγή ενός άνδρα κατά του συγκροτήματος Nirvana σχετικά με το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ Nevermind του 1991, όπου ήταν αυτός που εμφανιζόταν ως μωρό γυμνός. Ο Spencer Elden υποστήριξε ότι η εμφάνισή του στο εξώφυλλο συνιστούσε σεξουαλική κακοποίηση παιδιού. Και όπως είπα και πριν, αυτό το αίτημα απορρίφθηκε. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε κάτι από το θρυλικό άλμπουμ των Nirvana. Thank you.

Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, εις μνήμην του Steve Harwell, του frontman των Smash Mouth, που έφυγε από τη ζωή το 2023 στις 4 Σεπτέμβρη, σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή στις 11 το πρωί εδώ στο Radio Bird. Γεια χαρά!

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

down! Give it down!

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον ίδιο Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 ίντσο single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησα σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nicks, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Hummel Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους Anod is a Good as a Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Old is a Good as a Whip to a Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα. Μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας. Και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο Radio Bird και λαϊδάμε σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι το Μακαρανοτέρας και για την επόμενη ώρα θα παίζουμε μουσικές επιλογές.

0: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
1: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή, αυτό είναι το podcast και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα εδώ πέρα στο Radio Bird που θα μιλήσουμε για την βασίλισσα της country, τη μία και μοναδική Dolly Parton και θα ακούσουμε προφανώς country μουσική.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια, το Jolene. Η γνωστή λοιπόν σε όλους μας Jolene είναι μία νεαρή κοκκινομάλα, όμορφη υπάλληλο στην τράπεζα που επισκεπτόταν ο Carl Dean, ο σύζυγος της Parton, η οποία φλέρταρε έντονα με τον σύζυγό της, ο οποίος βέβαια κολακευόταν από την προσοχή που του έδινε η γυναίκα, και αυτό προκάλεσε στην Parton το αίσθημα της ζήλιας. Χρόνια όμως μετά, το τραγούδι αυτό αντιμετωπίζεται ως ένα φεμινιστικό άσμα, γιατί η Parton δεν εκδικείται ούτε επιτίθεται στην αντίζηλό της. Αντίθετα, αναγνωρίζει την ομορφιά της και απλά την παρακαλεί να μην της κλέψει τον άνθρωπο που αγαπά. Επίσης, η ίδια έχει δηλώσει ότι στο τραγούδι ακούγεται πιο δραματικό από ό,τι είναι. Στην πραγματικότητα δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, απλά της έδωσε την ιδέα για αυτό το τραγούδι.

Όπως πιθανότητα έχετε ακούσει, η Ντόλι Πάρτον στις 25 Αυγούστου πέθανε μετά από τετραήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η αιτία του θανάτου πρέπει να ήταν καρκίνος. Βέβαια δεν γνωρίζουμε σε τι είδους καρκίνος, δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσα από βίντεο στα social media, το οποίο ανήρτησε τη σελίδα της ο ανιψιός της. Όπως έχει δηλώσει και η ίδια, είχε επανειλημμένα θέματα με την υγεία της. Και η κατάσταση της επιδεινώθηκε μετά το θάνατο του σύζυγου της νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε ποια ήταν η Ντόλι Πάρτον.

Η Dolly Parton λοιπόν, για όσους δεν την γνωρίζετε, αν και αμφιβάλλω, βέβαια εγώ ήξερα πάρα πολλά τραγούδια της. Δεν ήξερα όμως πολλά πράγματα για την ίδια και ψάχνοντας την μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γι' αυτό και κάνουμε και το σημερινό podcast. Η Dolly Parton λοιπόν γεννήθηκε το 46 στο Tennessee, ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά της οικογένειας της και μεγάλωσε στα βουνά του Tennessee, όπου κατοικούσε μαζί με όλη την οικογένεια και τους παππούδες της σε μια καλύβα που νομίζω, αλλά αυτό δεν είμαι σίγουρη αν ισχύει, ότι είχε ένα μόνο δωμάτιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, οι συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσε ήταν πολύ δύσκολες, καθώς είχαν οικονομικές δυσκολίες. Αυτό μάλιστα είναι και ένα από τα θέματα που συζητάει αρκετά η ίδια και μέσα από τα τραγούδια της. Τα τραγούδια της γενικότερα έχουν στίχο με νόημα, δηλαδή περιγράφει ιστορίες είτε από την προσωπική της ζωή είτε ιστορίες ανθρώπων που έχει δει. Μάλιστα σε μια συνέντευξή της το λέει και η ίδια ότι πολλές από τις ιστορίες τις οποίες γράφει στα τραγούδια της δεν είναι προσωπικές της, δεν είναι προσωπικά της βιώματα, αλλά είναι θέματα τα οποία ξέρει ότι αφορούν τους ανθρώπους και μέσα από τα τραγούδια της κάπως τα φέρνει στη δημοσιότητα. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε, Coat of Many Colors, μιλάει για την παιδική της ηλικία και για το παλτό που της είχε φτιάξει η μητέρα της με πολλά χρώματα, λέει, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για να αγοράσει ένα παλτό και ουσιαστικά για εκείνη συμβόλιζε την αγάπη της μητέρας της για εκείνη, αλλά στο σχολείο επειδή είχε πολλά χρώματα τα παιδιά την κορόιδευαν. Στην παιδική της ηλικία αυτό τη στιγμάτισε, όμως την έκανε, όπως λέει και η ίδια, να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιους συμπεριφορές και να είναι τόσο ανθεκτική, ας το πούμε. Καθώς η εμφάνιση της γενικότερα έχει σχολιαστεί πάρα πολύ, να το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Έχει πει και τη διάστημη ατάκα ότι είναι πολύ ακριβό να δείχνω τόσο φθηνή. Πάμε λοιπόν όμως να ακούσουμε το τραγούδι.

αυτό το τραγούδι, όπως είπαμε, που μιλάει για το παλτό που του έφτιαξε η μητέρα της από κομμάτια υφασμάτων και το οποίο υπήρξε αφορμή για να την κοροϊδεύουν στο σχολείο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των βιωμάτων της, τα οποία τα παίρνει και τα κάνει τέχνη. Επίσης, βασικό θεωρώ είναι ότι μέσα από αυτό το τραγούδι και πολλά άλλα παρόμοια μιλάει για ένα πολύ βασικό κοινωνικό θέμα, τη φτώχεια, την ντροπή που μπορεί να προκαλέσει, ίσως μερικές φορές και τον κοινωνικό αποκλεισμό, που είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και συζητιέται μέσα από ένα πολύ όμορφο τρόπο. My mama made for me, and oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich, and I told him all the love my mama sewed in every stitch. Μια λοιπόν παιδική ανάμνηση μετατρέπεται μέσα από την τέχνη σε μια συζήτηση για ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα που μας αφορά όλους.

φτωχό λοιπόν αυτό κορίτσι από το Τενεσί κατάφερε να γίνει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην country μουσική. Η καριέρα της ουσιαστικά ξεκίνησε να παίρνει ανωδική πορεία γύρω στη δεκαετία του 60 όταν συνεργάστηκε με τον Porter Wagoner, ο οποίος την είχε στο show του στην τηλεόραση The Porter Show. Με αυτή δύο ουσιαστικά έγιναν ένα γνωστό duo. Πολλοί μάλιστα πίστευαν ότι είχαν και σχέση. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, νομίζω όμως ότι δεν το... Ναι, όπως έλεγα, δεν το διέψευσαν όμως και για λόγους marketing. Η Πάρθον όμως μέσα από αυτή τη διάδα φάνηκε ότι μπορούσε να ακολουθήσει και σόλο καριέρα, καθώς συνέχιζε να γράφει τραγούδια τα οποία έδειχναν ότι μπορούσε να σταθεί και μόνη της. Και εν τέλει, επειδή η ίδια έβλεπε ότι ο Πόρτερ δεν αντιμετώπιζε πολύ καλά, δηλαδή δεν ήθελε το να ακολουθήσει μια σόλο καριέρα για να τα πηγαίνει καλά από μόνη της. Κάπως νιώθω ότι δεν τη στήριζε. Εν τέλει όμως χωρίστηκε η διάδα και η Πάρτον έκανε από μόνη της την επιτυχία της. Δεν έμεινε όμως, δεν περιορίστηκε στην country μουσική, πιέρασε στην pop, στον κινηματογράφο και αργότερα στην επιχειρηματικότητα και το πολιτισμικό brand. Για τον αποχαιρετισμό της λοιπόν με τον μέντορα της Peter Wagoner, η Parton έγραψε το I'll Always Love You, που πολλοί τον μπερδεύουν και θεωρούν ότι είναι ερωτικό τραγούδι. Δεν είναι ερωτικό, είναι ουσιαστικά για να αποχαιρετήσει τον μέντορα της. Η ίδια το ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1973. Το τραγούδι όμως έγινε γνωστό μέσα από την έκδοση της Whitney Houston, που το τραγούδισε για την ταινία The Bodyguard. Η Parton μάλιστα δεν αντιμετώπισε την επιτυχία της Houston ανταγωνιστικά, αλλά ουσιαστικά αναγνώρισε τη δύναμη της νέας εκτέλεσης. Βασικό είναι ότι η Parton, καθώς δεν τραγουδούσε μόνο αλλά και έγραφε πολλά από τα τραγούδια της, έδινε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε άλλους καλλιτέχνες μέσα από τη δική τους εκδοχή να αναδημιουργούν, όχι να αναδημιουργούν, να δίνουν μια νέα ζωή στα τραγούδια της. Μάλιστα ήταν και κάτι το οποίο δεν το αντιμετώπιζε αρνητικά αλλά θετικά. Άσχετο, αλλά προσωπικά γενικότερα εκτιμώ πολύ παραπάνω τους τραγουδιστές οι οποίοι έχουν συμβολή και στην σύνθεση των τραγουδιών τους και δεν τα εκτελούν απλά.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα επίσης πασίγνωστο τραγούδι στο 9 to 5, το οποίο έγραψε τη δεκαετία του 80 η Parton για μια ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Jane Fonda και την Lily Tomlin. Η ταινία ουσιαστικά μιλούσε για τρεις γυναίκες που εργάζονταν σε ένα γραφείο και αντιμετώπιζαν ένα αφεντικό το οποίο ήταν σεξιστικό και καταπιεστικό. Η ταινία έγινε πάρα πολύ, το τραγούδι έγινε πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία και μέσω της ταινίας και ουσιαστικά την ανέδειξε σε μεγαλύτερο κοινό. Το τραγούδι ουσιαστικά είναι ένας ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες και μάλιστα μετά το θάνατό της έχει εκτοξευτεί ξανά στα βρετανικά charts. Τον Σεπτέμβριο του 2026 ήταν στο νούμερο 12 των βρετανικών charts και είχε γίνει μία πρόβλεψη ότι μπορεί μέσα στο 26 να φτάσει να γίνει και το πρώτο. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, κάποιο τραγούδι της Parton να είναι τόσο ψηλά στα βρετανικά charts.

Το τραγούδι λοιπόν που ακούμε τώρα λέγεται Dumb Blonde. Η εικόνα αυτή ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος του brand της Dolly. Όπως ξέρουμε, η Dolly είχε έντονα ξανθά μαλλιά, φορούσε πάντα έντονο μακιγιάζ, στενά και εντυπωσιακά ρούχα που αναδείκνυαν το στήθος της, για το οποίο είχε σχολιαστεί πάρα πολλές φορές, ψηλά τα κούνια, και είχε και μία νότια προφορά. Και όσον αφορά το χαρακτήρα της, αυτό που τη χαρακτήριζε ήταν ο αυτασορκασμός και το έντονο χιούμορ της. Για πολλά χρόνια μάλιστα στα media το όνομά της χρησιμοποιούνταν σαν punchline, σαν αστιάκι. Τα αστεία περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εμφάνισή της, το στήθος, τα μαλλιά, τα ρούχα, το βάρος, αλλά και την υπερβολική θηλυκότητά της. Η εμφάνισή της μάλιστα αποτελούσε έμπνευση από την ιερόδουλη του χωριού της, καθώς η Πάρτον τη θαύμασε πάρα πολύ και ήθελε να της μοιάσει. Όπως είπαμε και πριν, έχει πει τη χαρακτηριστική φράση ότι κοστίζει πάρα πολύ να φαίνεσαι τόσο φθηνή. Και ουσιαστικά η Ντόλι με την έντονη εμφάνισή της μας δείχνει ότι δεν χρειάζεται να φαίνεσαι σοβαρός και καθώς πρέπει για να σε πάρουν σαν σοβαρά. Οι άλλοι λοιπόν συνήθιζαν να βλέπουν την εμφάνισή της, να παίρνουν την εμφάνισή της ως απόδειξη ότι δεν έπρεπε να την παίρνουν σοβαρά. Η ίδια όμως πήρε ακριβώς αυτή την εικόνα και την έκανε δύναμή της, την έκανε το σήμα κατά τα εθέντη της, και δεν προσπάθησε η ίδια να αλλάξει και να την πάρουν σε σοβαρά, αλλά μέσα από τις πράξεις της κατάφερε να γίνει σύμβολο στην Αμερική. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό σε ένα podcast που άκουσα ενός Αμερικάνου που ανέφερε ότι η

Κάτι ακόμα πολύ χαρακτηριστικό για την Ντόλι είναι ότι κατάφερε να γίνει αγαπητή σε όλη την Αμερική. Όπως είπαμε και πριν, έγινε ένα σύμβολο του πολιτισμού της. Ωστόσο, παρόλο που ήταν πολύ έντονη πάντα με τις απόψεις, τις εξέφραζε και συζητούσε για θέματα που στην εποχή ήταν πάρα πολύ... δεν συζητιόντουσαν ακόμα, είχε υποστηρίξει πολύ ανοιχτά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στα τραγούδια της μιλούσε για τη γυναικεία καταπίεση. Παρόλο που δεν δηλώνει φεμινίστρια, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τέλος πάντων, η Ντόλ όμως κατάφερε να αγαπιέται από ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούσαν σχεδόν στα πάντα μαζί της. Δηλαδή, τη στήριζαν συντηρητικοί, προοδευτικοί άνθρωποι της country, άνθρωποι της pop, άνθρωποι της υπαίθρου, αλλά και των μεγάλων πόλεων. Βασικό θεωρώ είναι ότι ήταν πάντα αθόρμητη, δεν ξέχασε ποτέ που ξεκίνησε και... ουσιαστικά κατάφερε σε μια Αμερική η οποία ήταν τόσο διχασμένη, σχεδόν όλοι να την αγαπούν. Μάλιστα, για μένα η Ντόλι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος αντιθέσεις, τις οποίες θεωρώ και πάρα πολύ ωραίες. Η βασική της αντίθεση ήταν ότι ενώ η εικόνα της μπορεί να έμοιαζε και να ήταν λόγω των πλαστικών ψεύτικη, στην πραγματικότητα ο χαρακτήρας της ήταν πάρα πολύ αυθεντικός, ευχάριστος, θερμός και γεμάτος αγάπη.

effect λοιπόν της Dolly φαίνεται και με το θάνατό της, καθώς πολύ σημαντικοί άνθρωποι βγήκανε και όχι μόνο από το χώρο της μουσικής αλλά και της πολιτικής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και μίλησαν για το θάνατό της, μοιράστηκαν στιγμές μαζί της και πόσο πολύ θα μας λείψει και θα λείψει γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο ένας άνθρωπος σαν την Dolly. Μάλιστα, ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίσουν μεσίστης για μία εβδομάδα προς τη μήνυ της. Αυτό ουσιαστικά μας δείχνει ότι η Dolly είχε ξεπεράσει το όριο της καλλιτέχνητας και ότι είχε γίνει ένα σύμβολο της αμερικάνικης κουλτούρας.

Η βασίλισσα λοιπόν της country δεν παρέμεινε μόνο στη μουσική, αλλά είχε και επιχειρηματική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό είναι το Dollywood, ένα θεματικό πάρκο το οποίο δημιούργησε στο Tennessee, στην περιοχή από την οποία, στην οποία γεννήθηκε. Το πάρκο λοιπόν αυτό έγινε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής, και δεν δημιούργησε απλώς ένα πάρκο με το όνομά της, αλλά το συνέδεσε με την περιοχή όπου μεγάλωσε. Και έγινε το Dollywood λοιπόν, έγινε ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, και με αυτόν τον τρόπο και η Dolly έγινε, μετέτρεψε τον εαυτό της από καλλιτέχνηδα σε ένα ολόκληρο πολιτιστικό μπραντ. Η Dolly λοιπόν, παρά τη μεγάλη της επιτυχία, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε. Αντίθετα, τον πήρε και τον μετέτρεψε σε ένα τεράστιο πολιτιστικό, όπως είπαμε, αλλά και οικονομικό προορισμό, βοηθώντας ουσιαστικά τον τόπο της, καθώς το μετέτρεψε σε μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο, και με τον τρόπο αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει και σημαντική οικονομική δύναμη.

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς που μας άφησε η Ντόλι Πάρτον είναι το φιλανθρωπικό της έργο. Το Imagination Library είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα. Ξεκίνησε το 1995 και στόχος ήταν να δίνει δωρεάν βιβλία στα παιδιά. Το όλο κόνσεπτ ξεκίνησε με αφορμή την οικογένειά της, η οποία λόγω των οικονομικών δυσκολιών είχε σοβαρές δυσκολίες πρόσβαση στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα ο πατέρας της δεν γνώρισε να διαβάσει και να γράφει. Το πρόγραμμα λοιπόν έχει διανύμει μέχρι στιγμής πάνω από 300 εκατομμύρια βιβλία σε πολλές χώρες και ουσιαστικά μας δείχνει κάτι ακόμα για την Ντόλι Πάρτον, ότι παρά την επιτυχία της και βασικά μέσα από την επιτυχία της και προφανώς την οικονομική άνεση που τους προσέφερε, δεν χρησιμοποίησε τα λεφτά της για μόνο lifestyle, αλλά με έναν τρόπο επέστρεψε

Η Ντόλι λοιπόν, κάτι το οποίο ένα ακόμα σημαντικό πράγμα που έκανε ήταν ότι αποτελούσε ένα πρόσωπο που προσέφερε στα άτομα που δεν ήταν πολύ ψηλά στην κοινωνική πυραμίδα, όπως άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γυναίκες που καταπιέζονταν, άτομα με πολλές οικονομικές δυσκολίες. Μέσα από το λόγο της λοιπόν και τη δημόσια εικόνα της προσέφερε σε όλα αυτά τα άτομα μία ασφάλεια, άνοιγε μία συζήτηση για αυτά τα άτομα στο δημόσιο λόγο, προσφέροντάς τους έτσι βήμα σε αυτόν και δίνοντάς τους με έναν τρόπο φωνή.

Όσον αφορά λοιπόν τις γυναίκες, αν αγνοήσουμε τα μαλλιά του, το είδος, τα ρούχα και τα αστεία της Dolly και κοιτάξουμε τους στίχους των τραγουδιών της, θα καταλάβουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλά πολλές φορές για γυναίκες που

κακοποιούνται, καταλείπονται, κατηγορούνται, νιώθουν ντροπή, γυναίκες που καταστρέφονται εξαιτίας ανδρών. Η Ντόλη λοιπόν δεν παρουσιάζει πάντα τις γυναίκες ως δυνατές, παρουσιάζει ευάλωτες, πληγωμένες, θυμωμένες, απελπισμένες και δυνατές, παρουσιάζει δηλαδή λίγο συνολικά τις γυναίκες έτσι όπως είναι. Αυτό το χάρακτη το προσανατολίζω αυτή τη στιγμή στις γυναίκες, γιατί βρήκα ότι υπήρχε τότε στην εποχή της, νομίζω ότι είναι στο 60-70 εκεί, ήταν πολύ διάσημες οι μπαλάντες του φόνου, οι οποίες ήταν, υπήρχε ουσιαστικά η παράδοση των αυτών των μπαλαντών, που η ιστορία τους ουσιαστικά ήταν πολύ σκατινή. Οι μπαλάντες αυτές περιγράφουν θανάτους γυναικών από τους άντρες, συνήθως άντρες τους, τους συζύγους της, όπου συχνά, ας πούμε, είναι ότι ένας άντρας συναντά μια γυναίκα, τη χτυπά, τη σκοτώνει και πετά, ας πούμε, το σώμα της στο ποτάμι, με ένα παράδειγμα τέτοιων τραγουδιών, και παρουσιάζονταν πάντα αυτές τις μπαλάντες από την οπτική του άντρα. Η Ντόλη λοιπόν πήρε αυτές τις βρετανικές μπαλάντες και τις αντέστρεψε ουσιαστικά. Από εκεί που ο άντρας ήταν ο αφηγητής και η γυναίκα το θύμα, ουσιαστικά έδωσε φωνή στη γυναίκα και άλλαξε όλο το storyline. Και έτσι ουσιαστικά μας δίνει τις οπτικές της γυναίκας, βάζοντας μας μέσα στο μυαλό της, και στα τραγούδια της ακούμε τον φόβο, τη ζήλια, την απόγνωση, την ανάγκη να φύγει, την προσπάθεια να επιβιώσει. Και αυτό ουσιαστικά δίνει και κοινωνικό ενδιαφέρον στη μουσική της. Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάσει και η πορεία, η εξέλιξη των τραγουδιών της, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, άμα την παρατηρήσουμε. Αρχικά ξεκινάει με κάτι τραγούδι τα οποία ονομάζει ως Sad Songs. Όχι, συγγνώμη, λάθος, αυτά λέγονται τα ονόμαζε Sada Songs, και ξεκινάει με αυτά, όπου ουσιαστικά δείχνει πιο πολύ τον πόνο της, και άμα το προσανατολίσουμε πάλι και στις γυναίκες, μιλάει για γυναίκες που τους φέρονται άσχημα, που υποφέρουν. Στην επόμενη φάση έρχεται ο θυμός, είναι κάπως ότι δεν θα ανεχτώ άλλο αυτή τη συμπεριφορά, όταν οι γυναίκες αρχίζουν και αντιδρούν και φεύγουν από τη θέση του θύματος και εκφράζουν το θυμό τους. Στη συνέχεια έρχεται η φάση της ανεξαρτησίας, να το πούμε έτσι, όπου το επίκεντρο μεταφέρεται από τον άντρα στη γυναίκα. Η γυναίκα ουσιαστικά αρχίζει να φτιάχνει τη δική της ζωή και ο ρόλος του άντρα δεν έχει την ίδια βαρύτητα που είχε και πριν. Και στο τέλος ουσιαστικά η Ντόλη περνά σε τραγούδια που δεν περιστρέφονται καθόλου γύρω από τους άντρες, μιλούν γενικότερα για δύναμη, αλλαγή, αυτοβελτίωση, αισιοδοξία και πώς είναι ουσιαστικά το να παίρνεις τον έλεγχο τη ζωή σου. Άμα το δούμε αυτό κοινωνικά, κάπως συνδυάζεται και με την εξέλιξη της θέσης των γυναικών στην Αμερικανική και γενικότερα στην κοινωνία, αλλά χρονικά πάει σύμφωνα με την Αμερικανική κοινωνία.

Παρόλα αυτά όμως η Ντόλι δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως φεμινίστρια. Μάλιστα όταν στο podcast που άκουσα της ανέφερε αυτόν τον όρο ο παρουσιαστής, εκείνη είπε όχι δεν είμαι φεμινίστρια. Η Πάρτον όμως εμφανίστηκε σε μια εποχή που η country μουσική ήταν σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενος χώρος και δεν προσπάθησε να εξαφανίσει τη θηλυκότητά της μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά αντίθετα την υπερτόνωσε. Η Ντόλι ήταν μια γυναίκα η οποία έγραφε μόνη της τα τραγούδια της, είχε τον έλεγχο της καριέρας της, έγινε επιχειρηματίας, έφτιαξε γενικότερα το δικό της brand και άνοιξε δρόμο σε μεταγενέστερες γυναίκες της country, όπως η Σάνια Τουέιν, Faith Hill, Casey Μουσγκάβες, η Taylor Swift. Οπότε είτε χαρακτηρίζει είτε όχι τον εαυτό της ως φεμινίστρια, το θεωρώ επειδή το είχαν σχολιάσει αυτό ότι πώς γίνεται αυτό. Θεωρώ ότι μέσα από τη δουλειά της και το έργο της και τη στάση γενικότερα της ζωής της στήριζε τις γυναίκες. Δεν χρειάζεται μία λέξη, ένας προσδιορισμός για να την καθορίσει κάτι. Η λέξη αυτή άλλωστε έχει πάρει και διάφορες μορφές. Το σημαντικό είναι ότι η Ντόλι αγαπούσε, στήριζε τις γυναίκες και βασικά τις βοήθησε πάρα πολύ, δίνοντας ελπίδα, αλλά και μέσα από τη μουσική της, αλλά και πρακτικά μέσα από το έργο της.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας για αυτή την εβδομάδα. Και κλείνοντας όσον αφορά την Dolly Parton, θέλω να πω ότι οι αντιφάσεις που παρουσίαζε είναι πραγματικά για μένα το πιο όμορφο πράγμα σε εκείνη, καθώς ήταν μια γυναίκα η οποία εξωτερικά φαινόταν φτιαγμένη τελείως για το Hollywood, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν ξέχασε και ποτέ δεν απομακρύνθηκε από τις ρίζες της, από το Tennessee όπου γεννήθηκε. Παράλληλα, παρόλο που ήταν παγκόσμια στάρ, δεν έχασε στοιχεία που έδειχναν που προέρχεται, όπως την προφορά της, το χιούμορ και την εικόνα της. Παράλληλα, ενώ η εμφάνισή της μπορούσε να γίνει πάτημα για να την υποτιμήσουν, η ίδια κατάφερε να την πάρει και να την κάνει σύμβολο και τη μία στάρ η οποία ήταν από τις σημαντικότερες γυναίκες στην ιστορία της country και γενικότερα μία πολύ σημαντική γυναίκα για την Αμερική. Τέλος λοιπόν, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από την Dolly Parton είναι ότι η ίδια ποτέ δεν άλλαξε για να την πάρουν οι άλλοι σοβαρά, αλλά απέδειξε με τις πράξεις της ότι αυτό που είναι πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά. Παρέμεινε δηλαδή πάντοτε ο εαυτός της και εν τέλει και οι άλλοι το αναγνώρισαν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε.

Για κλείσιμο λοιπόν, τελειώνοντας αυτό το αφιέρωμα στην Dolly Parton, θα βάλω το επόμενο τραγούδι που λέγεται I'm Gone και έτσι θα αποχαιρετήσουμε την Dolly Parton.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότης ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Σελώστε το πόνι σας. Καβαλίστε το www.radiobird.gr. It's time to settle up my pony. Μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί σας, Λάμπης Βασιλάτος. I think it's time to hitch my mare. Με αρκετή μουσική και πολύ λίγα λόγια. It's time to saddle up my pony. I think it's time to hitch my mare. Ξεκινήσαμε με John Campbell και Saddle Up My Pony από δεύτερο δίσκο του. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat του Radio Bird και στους προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram Λάμπης Βασιλάτος με λαδινικά και στο Facebook. And every time I see a woman, well, Lord, it sure does make me think of mine. Well, every time I see a woman, well, Lord, it sure does make me think of mine. It's weighing heavy on my conscience, and Lord is worrying my troubled mind.

Υπέροχος ο Τζον Κάμπελ, πιστεύω να τον χαρήκατε. Μέσα από το δεύτερο δίσκο του, το Holy Mercy, ακούσαμε το Sad Life My Pony. Καλό μήνα, είναι προχωρημένες 3 βέβαια του Απρίλη. Καλό Πάσχα θα πούμε από τώρα, μια και είναι και νωρίς, την άλλη εβδομάδα έχουμε Πάσχα. Είμαστε στο στούντιο εδώ το δικό μας που εκπέμπουμε από την Δυτική Πελοπόννησο. Αρκετή βροχή και αυτή την εβδομάδα. Καταιγιστικός και ο ρυθμός εδώ του Τζον Κάμπελ και συνεχίζουμε χωρίς πολλά πολλά με Stub Baker John και τους Hawks. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Fear.

Ακούσαμε τον Studebaker John μαζί με τους Hawks στο κομμάτι Fear και συνεχίζουμε με τον T-Model Ford μέσα από το δίσκο Badman. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Everything's Gonna Be Alright.

Ωραίος ο T-Model Ford. Ωραία, όλα ωραία τα λέμε εμείς τώρα. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσουν όλα αυτά. Everything's gonna be alright. Έτσι κινούμαστε σε τέτοιους ρυθμούς σήμερα. Συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσουμε τώρα? Εδώ είμαστε με CD, το έχουμε ξαναπεί. Μπερδευόμαστε και λίγο κάποιες φορές. Δεν πειράζει, ας τα ακούσετε και τα λέμε μετά. Here we go.

Δεν έχουν βγάλει πολλά χρόνια το δίσκο. Λοιπόν, από δύο, τι να πούμε τώρα, νονούς της blues και του rock, τέλος πάντων, τεράστιους, τον Taj Mahal και τον Ray Cooder, μέσα από το δίσκο Get On Board, που έβγαλαν με κυρίως 2-3 όργανα, φυσαρμόνικα, κιθάρα, φωνητικά και οι δύο, και ένας τρίτος να χτυπάει έτσι κάποια drums, που ήταν περισσότερο σαν τενεκέδες ανάποδοι, κάπως έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Drinking Wine, έτσι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που πίνει και κρασάκι αρκετό. Και από αυτούς τις δύο παλιές καραβάνες πάμε σε άλλες δύο παλιές καραβάνες, που και αυτοί τώρα έχουν βγάλει πρόσφατα δίσκο, πριν από μερικά χρόνια, Alvin Bishop και Charlie Musselwhite. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι What the Hell, αναρωτιούνται.

Υπέροχοι και αυτές οι παλιές καραβάνες, ο Elvin Bishop και ο Charlie Musselwhite. Άκουσαμε το What the Hell και συνεχίζουμε με δύο δικά μας παιδιά. Πρώτα ο Μίκη Παντελούς με τον Dr. Phil, Albert Flip Out. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Time to pack my things and go.

Time to pack, my things and go. Μια σύνδεση του Μίκη Παντελούς. Εδώ να σας πούμε μόνο ότι τον βοήθησε στο τρομπόνι ο Τζιμ Σταρίδας ή Σταριδάς, δεν ξέρω που τονίζεται το επίθετο. Και σε αυτό το δίσκο του Μίκη είχαν βοηθήσει και άλλοι δύο φίλοι, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα, η Big Nose Attack. Πάμε να ακούσουμε Big Nose Attack στο κομμάτι Down With Me.

Εκπληκτική κάτε με η Big Nose Attack. Τα δύο αδέλφια με τις μεγάλες μύτες. Down on me. Ακούσαμε και συνεχίζουμε.

και με περιμένει καρτερικά κτλ. Κτλ. Και από το Buy Me a Dog από τον Duke Robillard πάμε στην Mary και στον αμνό της εκεί, το προβατάκι της τέλος πάντων, Steve Ray Vaughan and the Double Trouble μέσα από το Texas Flood, Mary Had a Little Lamb.

ακούσαμε τρεις φίλες, συγκεκριμένα την Samantha Fish, την Casey Taylor και την Danny Wild, δύο κιθάρες και ένα μπάσο, μέσα από μια πολύ ωραία συνεργασία που έχουν κάνει Girls with Guitars. Το κομμάτι ήταν το We Aren't Gonna Get Out Alive. Και συνεχίζουμε με τον Tab Benoit. Πάμε στο κομμάτι Up and Gone.

Εδώ είμαστε. Από τους Fabulous Thunderbirds, το συγκρότημα του Jimmy Vo και του Kim Wilson, κύθαρα και φυσαρμόνικα αντίστοιχα. Πάμε σε μια συνεργασία Joe Bird με Ronnie Earl και τους Broadcasters. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Συμβαίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί.

Ήταν ο Joe Bird μαζί σε μια συνεργασία με Ronnie Earl και τους Broadcasters στο κομμάτι Don't Know Why. Θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια από τον John Hammond, John Hammond Jr. Άμα, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις άμα δείτε, δεν θα πάτε στο παλιό-παλιό, αν θέλετε κάτι να βρείτε. Ο οποίος μας άφησε πριν από μερικές μέρες. Δυστυχώς, όλοι αυτοί που έχουν διαπρέψει δεκαετία 50, 60, 70 έχουν φτάσει μια ηλικία και μας φεύγουν. Μένουν όμως οι εξαιρετικές δουλειές τους. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέσα από έναν υπέροχο δίσκο, το I Can Tell του John Hammond. Ο τίτλος του δίσκου έχει να κάνει με το μόνιμο κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, ή το πραγματικό του όνομα Elias Bates McDaniel, αλλά ο κόσμος τον έμαθε ως Bo Diddley. Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο και το πασίγνωστο, αρκετά γνωστό τέλος πάντων, το κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, όπως το λέει ο John Hammond μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, παρακαλώ.

Μπορώ να το πω, δεν μ' αγαπάς πια άλλο. Λοιπόν, I Can Tell από τον υπέροχο μόνιμο δίσκο του 1967 του John Hammond. Θα μένουν υπέροχες δουλειές τους. Αυτός ο δίσκος και ο επόμενος που θα σας παίξω ένα κομμάτι του 1965, το So Many Roads, είναι και οι δύο διαμάντια. Περιέχουν ως επιτοπλίστων διασκευές του Bo Diddley, του Muddy Waters, του Willie Dixon και του Robert Johnson, όπως πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το So Many Roads του John Hammond. Judgment Day, ένα κομμάτι του Robert Johnson από τον John Hammond, τον εκλειπώντα.

Από το 1965 και τον John Hammond και το Judgment Day θα πάμε σε μια, θα το καταλάβετε, πιο φρέσκια, πιο καινούρια σύγχρονη ηχογράφηση μέσα από το Haircut του George Thorogood και τον Destroyers, αγαπημένος και αυτός, Killers Blues από την δεκαετία του 90.

want to kill you. I'm going to kill you, baby, with my smoking 44.

Killers Blues, όχι το blues όμως, η μουσική δεν γράφεται έτσι, είναι με ZE στο τέλος. Ένα λογοπαίγνιο του George Thorogood και των Destroyers. Συνεχίζουμε με τους δικούς μας. Έχουν περάσει και από τα μέρη μας, Theo in the Boogie Sinners, μέσα από το δεύτερο δίσκο που έβγαλαν, δεύτερος νομίζω ήταν αυτός, τον Theo in the Boogie Sinners, το Made with Grease. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που πάντα είναι επίκαιρο, Heavy Taxation Blues, από το Θοδωρή και την παρέα του Θοδωρή Αλεξίου. Να είναι καλά που μας ακούν τα παιδιά.

Πάντα επίκαιρο από τους δικούς μας εδώ, το Heavy Taxation Blues, το Θοδωρής Αλεξίου, Fear and the Boogie Sinners, και βέβαια τότε στη φυσαρμόνικα ο φίλος ο Κώστας ο Τενέζος και τα άλλα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Συνεχίζουμε.

Andy Just εδώ στη Φύση Αρμόνικα με παρέα Talk is Cheap μέσα από το live στο Muddy Waters.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Ζωντανές ηχογραφήσεις εκείνα τα παλιά χρόνια. I Had a Dream από τον Howlin' Wolf ή Chester Burnett είναι το πραγματικό του. Πάμε σε ένα τρίτο live, αλλά πολύ νεότερο, από δεκαετία 90. Red Devils και Devil Woman. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες και είναι πολλές.

Red Devils live μέσα από το King King. Ήταν το Devil Woman, ένα κομμάτι που ήταν κάτι παραπάνω 5-6 λεπτά. Πάντως νομίζω ότι σήμερα έχετε ακούσει πολύ μουσική, όχι τόσο εμένα. Και άντε να είναι κανένα 2-3 κομμάτια που είναι άνω των 5 λεπτών. Πάμε στους Καναδούς τώρα. Downchild Blues Band, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Messing with the Kid. Είναι πολύ γνωστό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι.

Ήταν η Down Child Blues Band. Από Καναδά μας έρχονται αυτοί. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Messing with the Kid. Και πάμε εκεί 1966 στον Link Ray να ακούσουμε ένα διαφορετικό Ace of Spades. Ace of Spades, ναι, καλά σας το είπα. Σύνθεση είναι δικιά του και του Al Kooper.

Και από το 1966 και το instrumental κομμάτι του Link Wray, το Ace of Spades, πάμε σε μια δουλειά από το 2011 του πρόσφατα χαμένου Steve Cropper, μεγάλη μορφή και αυτός. Ένας δίσκος που βγήκε το 2011, όπως είπαμε, το Dedicated, με ντουέτα εδώ σε κάθε κομμάτι. Εδώ είναι με Buddy Miller, The Slammer, The Slammer.

Ήταν ο Steve Cropper που μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Μεγάλη μορφή, όπως έχουμε πει, έχει περάσει και από τους Booker T and DMGs και από σχήματα, συνεργασίες, Blues Brothers αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, θα είμαστε στον αέρα, με κάτι από τον Johnny Otis. Ο Johnny Otis είναι ο μπαμπάς του Shuggy Otis. Ίσως το Shuggy να τον θυμάστε περισσότερο, να τον γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι In the Driver's Seat.

0: Εδώ στα φωνητικά έτσι για την ιστορία ήταν ή η Ραμόνα ή η Τζάκι Πέιν, νομίζω η Ραμόνα πρέπει να ήταν εδώ. Ένας δίσκος που εδώ είναι ο Τζόνι Ότις που παίζει πιάνο, ο Νίκ Ότις ο γιος του που παίζει drums και στην κιθάρα είναι ο Σούγκι Ότις ο γνωστός ο άλλος ο γιος του. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε τι θα παίξουμε την άλλη Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 11 με 1 το μεσημέρι.
1: Rock me baby.
0: Rock me baby και ακούστε Radio Bird, ραδιόφωνο, μουσική. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση BB King, Eric Clapton, Buddy Guy και Jimmy Vo. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

Thank you.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.